εδώ. Κόσμαρ σε ζυφόβη πράτ. Τα μγιέστε το. Σάριχ τρόσκ ισβουτζέν ζτροδικάτ. Τα μγιέστε το.